Έτσι τα ενεργήτα τη Ελβατέι που έκανε τον Λαμάμι Λαϊκά. Επομέ, το έκανε Ροβέρτο, η ούλτιμο του Ισμαέλ. Δεν σα είχε κουμάσει και να πω τώρα. Δεν είναι δεύτερο τέμπο το όρο. Μου πείτε για να κουνώσει τα κακάι. Δεν σα είχε βάλει, αλλά εσύ είναι και το κοπό σαν. La primera piedra.